από το μαγκάτε να λάλα τα ματεμονιό. Εσκύμω, αν είσαι ένα γκιντζαμό. Με ώρα ζω στο τερίνο, σου έτσι μου τσάγει ο Αγγόλα με άζω να και τώρα. Με τσι ο μπακαλάν, λε σούκου γκινάλα με μάλα και εγώ λε σούκου. Et je vous assure, dans chaque famille, il y a ces genres de Ombakala là. Chaque famille a une Ombakala. Tout le monde merde, Gigba, t'es à Iro Ombakala.